0: Water.com.
1: Να γοημή έργα στα μάτια που χρέει Waterphone η καταναλωτά παγιέ καλούαν εν καπογανάκιν εν εσέβες Ιωάν de Recharge.
2: Δεν είπε πως είναι πέντε μαγιέ. Είναι πέντε νεκίνη του Λιβοκάντα.
0: Ιωάν με έλεγε γύρω. Αγιά ρε κατέλια. Κατέλια. Κατέλια.
3: Μην το κορώνα, απαρίζει, τα ρεπονία. Το κορώνα, ακία, ακία, ακία, καβαρίδα, ρημάγα, νόκο, βοταφόν, τα κουβακάνι, να μάγια. Device promotion.
0: Καρακέ άμπτα γελιόντε γεν τελεπον, αφαίν να έχω τελεπον, καπού αν καίτε AO6. Να πόνα, απαγα λεπον, μεν τεπούπου αρουαβή μερουέουα, να κον τεπούπου αρουαβή μερουέουα. Το μόνο E14, μεν τεπούπου αρουαβή μερουέουα, να κον τεπούπου αρουαβή μερουέουα. Αυτό είναι το work. Ακριβώ το telephone, η κάρτα, ο Ryan, η Δέιρα. Αϊκά, απάκα, απάκα, απάκα, απάκα. Και είναι πόρτα που κοιτάω από όλη την Αγία.
1: Γεια, είπαν καλό μου ράλα, ναι, τύπο που κοιτάω, αγίου, είχα μια φορά.
3: Η Αγία είναι δε, αν, ο Αγία, τι παγανικό, εγώ, να ρουν.
0: Από αν καί, εγώ, αμέιο, σαν, αν είναι και ρομ, τι παγανικό, για να καλό αν τελεφών.
1: Γεια, τι που είναι δε, εμπέσα, QR, εγώ, ναι, και να πει ρομ, τι νέο, αν πεσέν, τι παγανικό, για να είναι να κοτά, για να τελεφών.
3: Ατα ουρά, είναι τα. Υπάρχει η ροβία χάρα, η παίρνη. Ο Waterphone Backing Wakan Met Greening.
0: Για είναι τα Ιρανικά, να μην είναι τα τσουαμετζούα, δεν είναι τα κυμπεσέ στο κομπλέξ. Υπάρχει η παλιά τηλεφωνία, τηλεφωνία, το ένα άκια άκια και χώρα, μάγαν το Waterphone. Αρέχω Wakan με γαλλία, υπάρχει Wakan και χαίνανα.
1: Ya, jangan ya buku kita wan.
0: Ah, nego. Pasal mana dah yang gay? Ayah apa kan buku gay? Pada phone ni orang yang nak nak telefon. Saya kita baca eh, kita orang pak ya phone nam bawa buku kita wan. Yang tak bawa buku kita wan. Yang

να κυροειρεί η απονταγήρα του κοροκόρου νταπώνεται δε και το κοροκόρου γιάν ο γιόν που πόνεται δε. Ένα κοροκόρα τεχάγαν χανέλια και μοντάγια και τυπαϊ νόρακι και χωροβάν με νεχάν βέια αϊκά ασόχα. Νκανέλια και κοχώνει με και τζόρα και νικάβα και να με νεχάνα ο ένα πονρότακι με ρουβουνίνα. Αϊπούν τεχαουρίν να χωρί αϊκά ασόχα νικάχαβα και νταραρουάν ρόι βέια καχάι σαχάνα ο αγαπούγαναν τεχαουνουέ νταϊνακο. Τερά τα πιού ο τα πιμ εχάβακι. Σα μόνοι πάει εμερλουνίρα μεν τιόρακι έτε σούχα. Μόνοι πάει έτε σούχα. Όγκου η ερωχατά η απέρικη ρομ τε σούχα. Κοχώνει με κοινόχον να πάει νόρακι ακι χουάνακι. Ο τι με το ταραρουά ρόι μερλουνίμ μεν κατή με το αν κανακι να μαράκι αϊκά χαμερλουν. Τι χαμερλουν ο κατουχάν καπουάναν τε μόχο. Τι μένιν ο αίτε να κονα. Ένα πούν μαρίρι και μαϊσίν το κοροκόρον τε μένεκα, γκανα σιρή να νουν να ικαί. Σα ικαρή και πέιν αίρα νικα πένε νικα ουαρίρι και μαϊσίν το κοροκόρον τε μένεκα, Ιωάν κυρίπες. Καβάρα αγε κυρίνη και σώχα υπέσω, υπουκίν σουάν ουέμ νικα το αχατένι πούν, μεν τεώ τε που είναι νικα ρουχό απαράν τε μαχούρι, και καβάρα αγε κυρίνη και σώχα είναι βερεβέρι, νικα το αχαουα πούν, ο αχαπούν μεν τεώ ρουέουα νικα ρουχό απαράν τε μαχούρι.

να ήταν ενημέρωση. Οι καηνέ με σύντομα, θα χάνουν το κουμπί, έπω μόνο, πάει, τα δύο παράνα, τα πιο τα δύο μαθήτη, τη δύο μαρμέντα, άντε, αγαρικρία, και το μήνυμα, τη γυναλό να τη συνταραγουάν, τη βαθαπανή, τα πανότα, ένα γύρι, τη θέλει να κάνει τα έντυπα, τη κουμπί. Δεν είναι μακουλή, δεν πάει και όλο, πάει να κάνει τα χάνει, το μένει, αριθμό γουαβά. Ένα να κατανοατά, και τη θέλει, αριένα με όπειρα, άλλο να τη ρηκούρει, που σαν ειδικά, τα είναι αριθμό, τα είναι γέγε. Μα η αρέα είπαν και πανά, Νικόλιο είναι αχωή μικρά, είναι ταρά ότι είναι, είναι νομιωτήσε. Τι είναι μικρά ρε κοιτέει, Νικόλιο είναι αχωή, ανοιγεί, είναι κασινή, είναι μικρή, είναι τέκ. Η αρχή είναι και χαβάει, να φωνητά είναι που είναι και χάνει την κομμένη, και αν να μικρά, αν υπό, αϊκάει. Από εκείνη και μόνη που ένα μόνο ήταν αέα, αν το γίνεται μακριάνση πόιν. Η δική είναι και χαβάει, ένα μόνο ήταν μακριάνση πόιν, αν το γίνεται μπορεί. Για χατένη που

Επερουγάκι κανόν εμνημέο άκεν τε ουικιέι, μεν τε πότα κι που κιν τε μεύριο αγατο κι ώρα κι, νημάγαν αρήτε πι με περουγάκι να μαρακι, ετι nutrition units on πότο χάκι μεν να ραπατα τε UNICEF, γιόν κυριπές να ναμάνε νηπούχα εμφέτς. Νικακό ρίγη μεν το ουάν αναγωνίσου ανώκας, όπου μου γίνεται τέκινε νικαχάβα κίνη με πόντο γάντε χαμέμε και κάμαρα και ακίνητη ατέι τερέντι μέμε. Εμόνι καρόβα και τε καμπέινε The World First Feeding Week εν τιο ανάπε δε ρίγη τε γάρου αφόρου αφή με αγώα. Ωι χαρόβα και αγίου νικαίνες με που αγάναν ώρα με χαουαρίδικεν τη με τη ηρωία ατέι όπου το γάντε με ρούν με τυρίγηρα και τιο ανάπε. Τερικιέι, ο αναποτενία μου τυπώτα και που κίνητε νεούρι με χατού και ώρα και κύριπες με the first feeding week χαϊού. Ποντεραν νημέμε, τέμουαν να μαρά και χαχάουα και που κίνητε ρίτανε νεού. Τεραν νημέμε, πον σιγάι απονικάναν τεατέι, έταου ή που κίνητε κυράκαινα, ίνανον αναμουαν νονόουαν να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονόου αναναμαχαίνα τεατέι, ο ήριαι αγανακίνα άμαρα και ρίκηταπεύα, ο μεν ρίτα κοινάχο, αγανακίνα τερανιμέμε, νικαρουχού αγούα τεριρίκη και ενναχωρίκη. Πουγάναν κάμαρα και εν τετέιν τερανιμέμε, πα επούχα ρίκηρακένα. Ετου τόχουα ρίκεν τεμέα νιτρίσιν να ρούντε πέκηταία. Εχαμένου τετέιν με νόρα και εικα, άκια βέβαι να ρούντε σούχα ο τεριετάταν ραρά με τη κένσαν κανά εικα βαϊ. Ετου τόχουα τεβαϊτάνιγα, ο ώρα κυρίκια και αναγωνάνι πους μενημένιν τη ώρα κυ. Ο χωροχωράν τα ουσάν ραπατάν τιατέι, νητου τοκούα όνικα μενούα με νόρακι αϊκά εβίβι. Τεχα τούτου να γιού, εγώνα ανρίκε μεν τεμουάν ρένι μεμμε, αρεσαράν να πατετάρι κοιόου και τε κέλους τρόμ, νητε τετένι μετάν. Πούγαναν τεράνι μεμμε αγιού, αρε επούνα και γωνα ανρίκε εν τεμιρίκη, εγέν και αγιαμιρίκη απέ. Ιρερικίν νάνε ο χαρικέν μερίσι να χουάν ρεκέν τεράνι μέμε, παίνα κοιτάρε με ημίν τε πούν πούν σήμεν ηρακίν ταίνα με σουάν τεχα μέμε να ρούν αϊκαί. Καμμέν μέκιν και χώς να χουάν τεράνι μέμε να χουν τεατέι ότι ουαπούιν νάβα ημίν τε πούν. Τεχα μέμε ηνανόν νικατούα τενούα τιάβα και βανούα τε ταίνανόν το γόνα τε πούν. Κέτακιν ρόι τιαίνε πα ένα αγαρόιν καμμέμένα σινα. Καγρόαν ρόι τεατέι με ουίνα ντάιν τε μέμε. Καμιγωρώαν τεσίνα η μήνη πουγίνα, πένε πένε αναγιάμω Ιωάννα σίνα. Όοι καμερουγάν ρόι τεσίνα. Πουγάναν νέπε χάμαρα και εντετέιν τερανι μέμε, πίνανον τεχα μέμε, επουγάνα να χον τεσίνα, πα ετωτοχουά ούρα κοιναχουάν τεραρά ήρων τεσίνα η μήνη τεπούν. Ετωτοχουά ρεκεν τεσίνα ντεκένσα νημέμενα, ο ναναρίρι νημέν. Εχουνάν επουγά καμεραγάν τεουσού, επουγάνα πετεσίνα νικόκια ρόι ραπατάνα η μήνη τεπούν. Ο ετοιμέτωα τερίτα και μετατάγειρα ημερέναν τεσίνα μένα σίνα. Σαμαχουρία ως από ουτοχαία υπουκίν με ουρόια αρατέι νκάι όνιγάπων. Συνέπαιναν τεκυρόιν ουικίν που ουτοχάν τεχαμέμε και κάμαρα και ακίν τεατέι ντερανιμέμε.

Επέρουγα και η κανόνα μνημεό άκεντε ουικιέι, με τεπούτα και που κινητεμέου ριόγα το κιόρα και νημάγα να ρίτε πι με πέρουγα και να μαράκε at the nutrition units on πούτοχα και με να ραπατά τε UNICEF, γιόνι κυριπές να αναμάνε νηπούχα εμφέτς. Νικατό ερίβηθη με το ουάνα μαγωνισού ανόγας, όπου μου γίνεται τέκινε νικαχάβα κίνη με πού το χάντε χαμέμε και η κάμαρα και ακίνητια τέιν τερένι μέμε. Εμόν καρόβα και τη καμπέινε The World First Feeding Week με τη ονάπε δεν ρίγεται χάρβο που αποπή με ουόα. Ωι η χαρόβα και αιώνη κέινες με που αγάναν ώρα με χαγωρίδικεν τη με τη ηρωγία ατέι όπου το χάντε με ρούμ με τη ρίγηρέκεν τη ονάπε. Δεν ρίγει ο αναποτενία ο τεπότα και που γίνεται νεούρι με χατό και ώρα και κύριε πες in the first feeding week χαϊού. Ποντεραν νημέμε τεμουάν να μάρα και αγαχάβα και που γίνεται ρίτα νημέου. Τεραν νημέμε πον σιγάει από νικάναν τσιατέι έταου ή που γίνεται κυράκαινα ίνανον αναμουάν νονόουα να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονόουα αν αναμαχαίνα τσιατέι ο ήριαί αγανακίνα άμαρα και ρηκηταπέουα ο αμέντεϊτα κοινάχο αγανακίνα τερανιμέμε νικαρουφού αγούουα τεριρίκη και εμναχωρίκη. Που γάναν κάμαρα και εν τετέιν τερανιμέμε πα επούχα ρηκηρακένα. Ετουτόχου αρήκεν τεμέ νιτρίσιν να ρωντε πέκηταία. Εχμένο ατιατέι με νόρα και εικα άκια βέβαι να ρωντε σώχα ότι ρητάταν ρα με τη κένσαν κανά εικα βαϊ. Ετουτόχου ατεβαϊ τάνιγα ο ώρα κυρίκια και αναγωνάνε πούς μένει μένειν τη ώρα κι. Ο χωροχωράν τόσαν ραπατάν τιατέι ετουτόχου ανήκα μένουα με νόρα κι αϊκά εβέβαι. Τεχατούτο να γιού, εγώ να ανρίκε με τεμουάν ράνι μέμε, αρεσαράν να πατετάρει κιόου και τε κιόλους τρόμ, τε τετένι μετάν. Που γάναν τε ράνι μέμε αγιού, αρε επούνα και εγώ να ανρίκε τε μυρίκι, εγέν και αγιαμυρίκι, ατέ. Ιρερικίν νάνι, ο χαρικέν μερίς να έχω ανρίκε τε ράνι μέμε, παινά κοιτάρε με ημίν τε πούν, πούν σήμεν ηρακίν ταίνα, με σουάν τε χαμέμε να ρουν να ηκαί. Καμέμε ακίν και χώσ να χών τε ρανιμέμε να χών τεατέι, ότι ουαπού ηνάβα, ημίν τε πούν. Τε χαμέμε ηνανόν νικατούα τενούα, τιάβα, και βανούα τε ταίνανόν το γόνα τε πούν. Και τακίν ρόι τε αίνε πε, ενα αγαρόιν καμέμε να σινά. Καγαρόαν ρόι τεατέι, με ουίνα ντάιν τε μέμε. Καμιγωρώαν τε σινά η μήνη που μήνα, πένε πένε αναγιάμου Ιωάννα σινά. Όχι καμερουγάν ρόι τε σινά. Που γάναν δε πεχάμαρα και αν τετέιν τε ρανιμέμε, πίνανον τε χαμέμε, επούγανα να χον τε σινά, πα ετουτοχουά ούρα κι να χουάν τε ραρά ήρων τε σινά η μήν τε πούν. Ετουτοχουά ρε κεν τε σινάν τε κένσα νημέμενα, ο να ναρίδι νημέν. Εγώναν επούχα καμεραγάν τε ουσού, επούχανα πετε σινά νικό και ρόι ραπατάνα η μήν τε πούν. Ο ετί με τώρα τερίτα και με τα τάγκυρα ημερέναν τεσίνα με ένα σίνα. Σαμαχουρία ως από το χαία υποκίνη με ρόι αρατέι νικάι όνιγα από. Συνέπαινεν τεγυρόιν ουίκιν που το χάντε χαμέμε και

Επέρουγα και κανόν να μνημεώ άκεν το Βικιέι, με μτεπούτα και που κινητή με ούριο αγατο κι ώρα και νημάγα να ρίτε με πέρουγα και να μάρα και the nutrition units on που το χάκι με να ραπατά τε UNICEF, γιόν και ρίπες να αναμάνε νηπούχα infants. Νικακό ερήγηση με το ουάνα να γονήσου ανώγας, όπου νου γίνεται τέκινε νικαχάβα κίνη με πούτουγαν τεχαμέμε και χάμαρα και ακίνη διατέει τερέννημέμε. Εμόνι καρόβα και τη καμπέινε The World First Feeding Week με τη ονάπε δεν ρίγει την άρουα που έβω που είμαι ουόγω. Οι χαρόβα και αιώνε και είναι σημεία που έκαναν ώρα και με χαουρίρικεν τη με τη ηρωγία ατέει όπου το χάν τη με ρούν με τη ρίγει τη ονάπε. Τελειγιέι ο αναποτενίων ο τεπότα και υποκίνητε νεούρι με χατού και ώρα και κύριπες in the first feeding week χαϊού. Ποντεραν νημέμε τεμουάν να μάρα και χαχάουα και υποκίνητε ρίταν νεού. Τεραν νημέμε πονσίγαι απονικάναν θεατέι έταου υποκίνητε κυράκαινα ίνανον αναμόν νονούαν να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονούα αναμαχαίνα θεατέι ο ηριέι αγανακίνα άμαρα και ρηκηταπέουα ο μεντέιτα κοινάχο αγανακίνα τερανιμέμε νικαρουχού αγούα τεριρίκη και ναχωρίκη. Πουγάναν κάμαρα και αν τετέιν τερανιμέμε πα επού χαρικηρακένα. Ετου τόχου αρήκεν τεμέα νιτρίσιν να ρωντε πέκεταία. Εχαμένω τετέι με νόρα και ηκα άκια βέβαι να ρωντε σούχα ο τεριετάταν ρα με τη κένσαν κανά ηκα βαϊ. Ετου τόχου ατεβαϊ τάνιγα ο ώρα κυρίκια και αναγωνάνε πους μενιμένιν τη ώρα κι. Ο χωροχωράν τα ουσάν ραπατάν τετέι με το τόχου αόνικα μενούα με νόρα κι ηκα εβέβαι. Τεχατώτω να γιώ, εγώ να ανρίγε με τεμόν ράνι μέμε, αρεσαράν να πατετάρει κι ό, και τε κιόλουστρομ, ντε τετένι μετάν. Πούγαναν τε ράνι μέμε, αγιώ, αρε επούντα κι εγώ να ανρίγε με τεμερίκη, εγέν και αγιαμερίκη, ατέ. Ιρελική νάνι, ο χαρικέν, μερίσι να χουάν ρίγε τε ράνι μέμε, πένα κοιτάρε με ημίν τε πούν, πούν σήμενη ρακίν ταίνα, με σουάν τεχαμέμε να ρούν αϊκαί. Καμέμε ακίν και χώσι να χουάν τυρανιμέμε να χουν τιατέι, ότι ουαπούι νάβα, ημίν τεπούν. Τεχαμέμε ίνανον νικατούα τενούα, τιάβα και βανούα τετά ίνανον το γόνα τεπούν. Κέτακιν ρόι τιαίνε πε, ένα αγαρόι νικαμέμε ένα σύνα. Καγρόαν ρόι τιατέι, με ουίνα ντάιν τεμέμε. Καμιγωρώαν τεσίνα ημίνη πουγίνα, πένε πένε αναγιάμου Ιωάννα σύνα. Όχι καμερουγάν ρόι τεσίνα. Πούγαναν νε πεχάμαρα και αν τετέιν τερανιμέμε, πίνανον τεχαμέμε, επούγανα να κοντεσίνα, πα ετωτοκουά ουρακι να χουάν τεραρά ήρων τεσίνα ημίν τεπούν. Ετωτοκουά ρεκεν τεσίνα αντεκένσα νημέμενα, ο ναναρίρι νημέν. Εχουνάν υπούχα καμεραγάν τεουσού, επούχα να πετεσίνα νικόκια ρόι ραπατάνα ημίν τεπούν. Ο ετοιμέτωα τερίτα και μετατανίρα ημερέναν τεσίνα μένα σίνα. Σαμαχουρία ως από το χαία υπουκίν με ουρόια αρατέι μκάι όνιγα από. Συνέπαινεν τεκυρόιν ουικίν που το χάντε χαμνέμε και κάμαρα και ακίν τεατέι τερέμι.

Επερουγάκι κανόν να μνημεί ο άκεντε ουικιέι, μεν τε πούτακι που κινείται με ουριόγα το κιόρακι, νημάγαν αρέτεπι με περουγάκι να μαρακι, ετι nutrition units on πούτοκάκι με να ραπατά τε UNICEF, γιόνι κυριπές να αναμάνε νηπούχα, εμφέτς. Νικατώ ρίγητη μεν το ουάνα να γονήσου ανώγας, όπου νουήκην τα τέκην εν καχάβα κίνη με πού το γάν τα χαμέμε και κάμαρα και ακίν τα τέιν τερένι μέμε. Εμόν καρόβα και τα καμπέινε The World First Feeding Week εν τσιο ανάπε δε ρίγη τα γάρουα που αγωφή με ουόα. Ωι χαρόβα και αγίον και είναι σημεία που αγάναν ώρα με χαουαρίρικεν τη με τη ροία ατέιν όπου το γάν τη με ρούν με τερικυρά και τσιο ανάπε. Τελικιέι ο αναποτενίαν ότι πότακι που κίνεται νεούρι με χατού και ώρα και κυρίπες είναι the first feeding week χαϊού. Ποντέραν νημέμε τέμουαν να μαρακέ γαγάβα και που κίνεται ρίταν η νεού. Τέραν νημέμε πον σιγάι απονικάν αντιατέι έταου ή που κίνεται κυράκαινα είναι αναμουάν νονόουα να μαχαίναν η νεού. Νικορόν νονόουα αν αναμαχαίνα τιατέι ο ήριέι αγανακίνα άμαρα κυρίκη τα πέουα ο αμέν δέιτα κοινάχο αγανακίνα τερανιμέμε νικαρουχού αγούα τεριρίκη και νακορίκη. Που γάναν κάμαρα κιέν τιατέιν τερανιμέμε πα επούω χαρικυρακένα. Ετου τόχου αρικέν τεμέα νιτρίσιν νορον τεπέκεταία. Εχμένο τιατέι με νόρα κέικα άκια βέβαι νορον τεσούχα ο τυριετάταν ραρά με τη κένσαν κανά έικα βαϊ. Ετου τόχου ατεβαϊ τάνιγα ο ώρα κυρίκια και αναγωνάνε πούς μενιμένιν τη ώρα κυ. Ο χωροχωράν τα ουσέν ραπατάν τιατέι ντου τόχου αόνικα μένουα με νόρα κυ αϊκά έβεβαι. Τεχατώτω να γιού, εγώ να ανρίγε με τεμουάν ρένι μέμε, αρεσαράν να πατετάρει κοιόου και τε κιόλους τρόμ, ντε τέτένι μετάν. Που άναν τε ρένι μέμε αγιού, αρε επονά και εγώ να ανρίγε με τεμυρίκη, εγέν και αγιαμυρίκη, ατέ. Ιρερική νάνε, ο χαρικέν, μερίσι να χουάν ρίγε τε ρένι μέμε, τα ενά κοιτάρε με ημίν τε πουν, πουν σήμεν ηρακήν ταίνα, με σουάν τε χαμέμε με ρούν έικαϊ. Καμέμε έκιν και χώς να χωάν τε ρανιμέμε να χωάν τε ατέι, ότι ουαπούιν νάβα, ημίν τε πουν. Τε χαμέμε είναι νον νικατούα τε νούα, τίαβα, και βανούα τε τα είναι νον τόγωνα τε πουν. Κέτακιν ρόι τε έινε πε, ενα αγαρόιν καμέμε ένα σύνα. Καγαρόαν ρόι τε ατέι, με ουίνα ντάιν τε μέμε. Καμιγωρόαν τε σύνα ημίν πουνίνα, πένε πένε αναγιάμο Ιωάννα σύνα. Όι καμερουγάν ρόι τε σύνα. Πουγάναν δε πεχάμαρα και εν τετέιν τερανιμέμε, δίνανον τεχαμέμε, επούγανα να κοντεσίνα, παε το τόχουα ουρακινα χουάν τεραρά ήρων τεσίνα ημίν τεπούν. Ε το τόχουα ρεκεν τεσίνα τεκένσα νιμέμενα, ο ναναρίδι νιμέν. Εχουνάν υπούχα καμεραγάν τεουσού, επούγανα πετεσίνα νικόκια ρόι ρεπατάνα ημίν τεπούν. Ο ετοιμέτωα τερίτακι με τετανίρα ημερέναν τεσίνα μενασίνα. Σαμαχουρία ως από το χαία υποκίν με ουρόι αρατέι νκάι όνι γάπων. Συνέπαινεν τεγυρόιν ουικίν που το χάν τεχαμέμε και κάμαρα και ακίν τεατέι ντυρανή.

0: Όταν είναι η παγωναρίνη να μένουν από ροϊ, Vodafone, Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία, αν πάει το γόνα. Στα τρίγω γόνα. Ο τεπόκι, η βουκή είναι καρινά μου, η τεπόρο ροϊ.
0: Τεπόρο ροϊ είναι τεπόμινα. Ο τεταρά, το γόνα τεκ η καπάι. Τενούα τεταρά, το γόνα, χωρίς ο νόα τεκ η καπάι. Αούα τεταρά, τενούα τεκ η καπάι. Μινέα τεταρά, το γόνα τεκ η καπάι. Ο νόα τεταρά, τενούα τεκ η καπάι. Βανούα τεταρά, ο νόα τεκ η καπάι. Ο ροϊ σε πίνε το γόνα τεταρά, βανούα τεκ η καπάι.
2: Είμαστε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, why go, why to come away, why to take us, what the fuck?
0: Κορνάπα είναι να μαγαίνα, που αφού είσαι ταρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφού είσαι ταρά, τε πει μου ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφού είσαι ταρά, τε πει να το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπαντέου, κομπαντέου, κομπαντέου, what the fuck?
0: Τι με φάντωνε, εσένα τα είναι κορνάπα, ένα τα ουάκι, που αφού είμαι ρεύα τεσάν, και τε μέχα πάει. Ο γέλης ήταν για σου αναγωγέλη.
2: Για μάνι!

0: να παγωναρίνει να μένει ένα πορρό η Vodafone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μεγάλη το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε φόκι, η βουκίνη καρινέ μου. Τε πορρό.
0: Τε πορρό είναι τε φόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Τε νου τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κλικαπάει. Ω τε ταρά τε νου τε κλικαπάει. Μινέ ω τε ταρά το γόνα τε κλικαπάει. Ω νόα τε ταρά τε νου τε κλικαπάει. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάει. Ω τε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ροίδε, κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: Ποροράι είναι να μαγαίνα. Ο αφού είσαι ταρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν είναι αφού είσαι ταρά, τε πούει μου ο νόα ανακύκα πάει. Αν είναι αφού είσαι ταρά, τε πούει με το γόνα ανακύκα πάει. Κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομπον τεου, κομ